Σαββαρίτα. Μαδόνα ή Σαβρίνα Κάρπεντερ. Bring your love. Topic, η Βέκυ Γη.